Give Me Your Love σίγουρα. Is John Newman. Hawaii Schneidzup, Iron Ellenok.